σας παρουσιάσω την ορχήστρα μας, αυτούς τους πραγματικά καταπληκτικούς μουσικούς. Μπουζούκια παίζουν ο Βασίλης Ηλιάδης και ο Χρήστος Κωνσταντίνου. Κιθάρα παίζει ο Χρήστος Ζέρβας. Τσέλο παίζει ο Πλούταρχος Ρεμπούτσικας. Ο Παναγιώτης Δράκος παίζει πνευστά. Ο Κώστας Καραγιάννης ακορντεόν. Drums παίζει ο Γιάννης Χατζής. Μπάσο ο Νίκος Θεσμελής. Έχουμε δύο καταπληκτικά ταλέντα στην ορχήστρα μας, της λαϊκής και δημοτικής μουσικής μας, που είναι ο Λευτέρης Ζέρβας βιολί και ο Μάκης Μπέκος κλαρίνο.